να τα ζουζάσπα, κάτι σινά λουσίνα καίτσι μισπα μανδασκά. Σε μάνα τα μιζάτιο αγιταρπκά, χίγινικον να τα ιδαγαπάξ, εντρετενιμιέτο ρελχιώσεις προγράμμα να τα ζουζάσπι, του πικαί προγράμμα να πίνει, θα σου πρίζει σωμάτα ουγιάντζι, και σαν αμικά ιτσι, μωρά σωμάνα καπικά ουσέ ζουλαχίνικον να μάπις, του πίσου τα ζεστατα να πίπις, διούσες περνά.